0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: This is Free FM. Free FM.
4: Dimis in the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: You're locked in to the number one DJ in the game.
4: This is how you're supposed to sound.
3: It's Dr. J.
5: Turn it up.
3: Turn that shit up.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

quieres.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 90's. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
0: Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Masterclass. Ιστορίες της μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
6: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Ακόμα ένα masterclass στον αέρα της πόλης με μουσικές από τα 80s και τα 90s. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Ιατρόπουλος. Κλασικά. Σήμερα φιλοξενούμε την τραγουδίστρια που πούλησε στην καριέρα της στην Ευρώπη περισσότερο και από τη Μαντόνα. Ναι, ναι, έτσι λένε τα νούμερα. Η Σάντρα με 8 μεγάλα hits και θα συνοδευτεί από τους Backstreet Boys, Pete Heller, Jennifer Page, Stock Aitken και Waterman. Ο Παράδεισος μπορεί να περιμένει λίγα δευτερόλεπτα για να τον υμνήσει η Σάντρα που μας κάνει το ξεκίνημα. Heaven Can Wait.

Η Jennifer Page έγινε γνωστή στα 90s με το Crash. Εδώ όμως θυμηθήκαμε το follow-up single της, το Sober. Το 1998 οι Γερμανοί Modern Talking συνεργάστηκαν με τον rapper και ραδιοφωνικό παραγωγό Eric Singleton για το πολύ πετυχημένο remake του θρυλικού You're My Heart, You're My Soul. Θυμάστε?

0: αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Η Σάντρα με το υπέροχο Little Girl μας έβαλε στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Το επόμενο συγκρότημα θα είναι το τιμόμενο στο επόμενο Masterclass, να ξέρετε από τώρα. Οι Backstreet Boys, κυρίες μου, στο All I Have To Give. Ζέστα μας σας κάνω.

δημιούργημα του Vince Clark των Yazoo Erasure που ακούσαμε στο Sometimes. Πάμε στα πετυχημένα remix του μεγάλου της house, David Morales, τον οποίο μνημονεύουμε πολύ τελευταία και ίσως πρέπει να του χαρίσουμε ένα masterclass κάποια στιγμή. Δικαιωματικά. Ακούμε το remix που έκανε για τους Jamiroquai και το Space Cowboy.

Το φετινό Masterclass θα περιέχει και νέα τραγούδια από αγαπημένα συγκροτήματα και καλλιτέχνες των 80s και των 90s. Σήμερα θα ακούσουμε το νέο κομμάτι των Roxette. Ο Per Gessle μόνος του πλέον, μετά το θάνατο της Marie Fredriksson, στο Walking on Air. Πώς σας φαίνεται?

πόσα χρόνια είχα να το ακούσω. Και χορεύτηκε πολύ τότε. Lady, Easy Love εδώ στο Masterclass, το οποίο σήμερα θυμάται με αγάπη τη Σάντρα. Innocent Love για τη λήξη της πρώτης ώρας, διαφημίσεις και πάμε για το επόμενο 60 λεπτό σε λίγο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Masterclass, μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής συνεχίζονται με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Για όσους ανυπομονούσατε, Σάντρα και Μαρία Μανταλένα. Η δεύτερη ώρα του Masterclass μόλις ξεκίνησε. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και έρχεται με φόρα ένας από τους ύμνους της παγκόσμιας house σκηνής. Pete Hellers, Big

άλμπουμ Red των Communards έβγαλε πολλά διαμάντια, όπως το Tomorrow που ακούσαμε, με την εκπληκτική όπως πάντα ερμηνεία του αγαπημένου μας Jimmy Somerville. Λοιπόν, πάμε συναυλία! Πάμε με τους Sixpence None the Richer. Διάλεξα μια ζωντανή εκτέλεση της μεγάλης τους επιτυχίας Kiss Me. Φιλάκια! Kiss me.

Αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, Paula Cole, Where Have All The Cowboys Gone, και μάλιστα είχε προταθεί το 1997 για 4 βραβεία Grammy. Σε λίγο μπαίνουμε στην τελική ευθεία και έρχεται η καλεσμένη μας, η Σάντρα με το Secret Land, και θα καταρρύψω ένα μύθο για αυτό το κομμάτι. Το βίντεο κλιπ λεγόταν τότε ότι γυρίστηκε στην Ελλάδα. Όχι όμως, είχε γυριστεί στην Νορμανδία.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Masterclass με το Δημήτρη Ατρόπουλο.

Εδώ είμαστε στο τελευταίο sprint πριν το τέλος. Sandra, Heat of the Night. Έρχεται η Belinda Carlisle με ένα από τα υπέροχα κομμάτια του άλμπουμ Runaway Horses. Ωκεανός μουσικάρας. Deep, deep ocean.

Απορώ με τον εαυτό μου πώς μου διέφυγε τόσο καιρό. Από τους Simple Minds έχουμε ακούσει τα πάντα εκτός από αυτό. All the things she said. Το ίδιο ισχύει και για τον επόμενο κύριο. Τον αείμνηστο Robert Miles. Αυτό είναι το Freedom, κυρίες και κύριοι.

Jesto Funk, Jocelyn Brown στα φωνητικά και Special Love. Φτάσαμε στο τέλος του Masterclass σήμερα με καλεσμένη την πρώην σύζυγο του Μισελ Κρετού, Σάντρα. Midnight Man για το φινάλε, σας ευχαριστώ για την παρουσία. Σας περιμένω στο επόμενο Masterclass με πολλή αγάπη και Backstreet Boys. Yours sincerely,

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
5: Free 98.1, a better mix of music.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: This is Free FM. Free FM.
3: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: This is Free FM. Free FM.
4: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

it's only fairy tale.

not working. People are still having sex.

0: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Free Radio. Με τα καλύτερα των 80s και των 90s. Oh, yeah. Ντίμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Από ό,τι λένε τα μηνύματα που έρχονται εδώ σιγά σιγά, έχουν ξεκινήσει οι γυμναστικές επιδείξεις. Ναι, είπαμε θα την κάνουμε fitness εκπομπή, τουλάχιστον την πρώτη ώρα έτσι που βαράει λίγο παραπάνω. Ο καθένας θα κάνει τη γυμναστική του, άλλοι τρέχουν, άλλοι κάνουν ποδήλατο. Ό,τι μπορεί ο καθένας.

Ξεκινήσαμε με Analog 80 και το The Controllers και προχωράμε με Massive Inmens, Kalanis, καινούρια κυκλοφορία από τους Massive Inmens. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες μας. Yes.

Καλησπέρα στην number one fan που τρέχει. Γεια σου Ελένη. Τρέχα. Καλησπέρα στο φίλτατο Γιώργο που είναι πάντα εδώ. Greetings to Hernan from Mexico. Hello Hernan. Hello Marcus. Σε λίγο θα την κάνω στα αγγλικά την εκπομπή.

Και περάσαμε στο καινούριο single των Ολλανδών Angels and Agony. Changes.

Να καλησπέρισουμε και την Ήρω. Γεια σου Ήρω. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε κι εσείς βεβαίως να μας στείλετε το μήνυμά σας.

Λοιπόν, στα social με βρίσκεται στο Facebook στη σελίδα Vampitrella 2M2L Vampitrella. Στο Facebook επίσης η official, το official group της εκπομπής Dancing into the Darkness Radio Show.

Στο Instagram vampitrella κάτω παύλα DITD με μικρά γράμματα, χωρίς τελείες, χωρίς τίποτα. Από τα αρχικά του Dancing into the Darkness, vampitrella κάτω παύλα DITD.

Και φυσικά στη σελίδα του σταθμού, από το browser σας, πληκτρολογείτε free981.fm. Η κάτω δεξιά έχει ένα μικρό κυκλάκι. Που γράφει μέσα Free Radio. Πατάτε πάνω σε αυτό, κάνετε ένα γρήγορο login.

Και στέλνετε το μήνυμά σας και το παίρνουμε εμείς εδώ στο στούντιο του σταθμού απευθείας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, το μοιραζόμαστε ή όχι αν δεν θέλετε να το μοιραστείτε.

πολλοί τρόποι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, σημασία έχει να απολαμβάνετε τη μουσική. Αυτή είναι η Assemblage 23, Let the Winter Raise Me. Κάτι από τα λίγο πιο παλιά.

πάμε σε ένα τραγούδι που πάρα μα πάρα πολύ έχω αγαπήσει. Κυκλοφόρησε αρχές αυτού του μήνα. Είναι το νέο σίγγλ των Blue Forge από τη Γερμανία και λέγεται Queen. Είναι πολύ ωραίο, είναι συγκινητικό. Αν ψάξετε τους στίχους του λίγο θα καταλάβετε. Αναφέρεται κυρίως σε ανθρώπους που παλεύουν.

Για πάμε εδώ τώρα, δικά μας παιδιά, Miss Fortunes. Πολύ πολύ αγαπημένη. Blood Disco σε ένα remix. Me and a Box είναι το remix.

Καλησπέρα και στη Μαριάννα Ρίζου. Εδώ το δικό μας το κορίτσι που το ακούτε Τρίτες 8 με 10. Παίζει εξαιρετικές μουσικές. Μπορεί να ακούσεις από ηλέκτρο και να την πιάσει μετά ένα λαλά και να σου σκοπανίσει ένα μισάωρο heavy metal. Ναι, έχει γίνει και αυτό. Δεν βγάζει άκρη μαζί της. Και γενικά εδώ με τα κορίτσια του σταθμού, τρεις είμαστε όλες και όλες, η μία πιο παλαβή από την άλλη. Η Φένια τα Σάββατα λίγο κρατάει τα μπόσικα, αλλά εντάξει.

Skinner Box Edit στο πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι των Bauhaus, Bela Lugosi is dead, undead, undead, undead.

Να Γιώργο μου, ένα κοκτέιλάκι με αυτή τη μουσική. Ένα Bloody Mary είναι ό,τι πρέπει. Αλλά μόνο αν είστε αραχτοί στο σπίτι σας και δεν οδηγείτε, ε.

Αλλιώς μπορείτε να πιείτε σαν εμένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Πίνω αυτά τα ξενέρωτα. Πιο πολύ χυμός είναι παρά κοκτέιλ, καταλαβαίνετε. Οπότε μπορείτε κοινό οδηγήσετε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλιώς αλκοόλ και τιμόνι, nope.

Εδώ η Dead on Sunday. Μας τραγουδάνε Turn the lights off. Μην τα σβήσετε εσείς και κουτουλέστε πουθενά. Το έχω βάρος μετά στη συνείδησή μου. Εκτός και αν θέλετε να κάνετε άλλα πράγματα εκεί, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι.

Εδώ το παιδί από την Πολωνία θα ξέρετε. Hidden by Ivy. Κυκλοφορήσανε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, του Απρίλη, αυτό το άλμπουμ που λέγεται Dead in Heaven, το οποίο τα τραγούδια όλα είναι ένα και ένα πραγματικά, δηλαδή το άκουγα και δεν ήξερα τι να διαλέξω. Αυτό που ακούμε λέγεται The Next Room.

Καλύτερο αυτό για το ένα χιλιόμετρο που σου έχει απομείνει, Ελένη, να τρέξεις. Εντάξει, να κάνουμε. Έπιασε μια ρομαντικιά διάθεση. Και δεν έβαλα πολύ ξύλο σήμερα. Τι κακό είναι αυτό, βάζω ξύλο φωνάζεται. Δεν βάζω ξύλο πάλι φωνάζεται. Έμα. Chain Reactor featuring Audio Call. Unintentional Presence.

Καλησπέρα Μιτσάρα. Θα το παίξω Ζάχος Δόγκανος τώρα. Μου λέει έλειψε στην προηγούμενη. Εντάξει, δεν είμαι και για χόρταση. Ναι παιδιά, το ξέρω, αλλά εντάξει. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις κάποιες Κυριακές είναι λίγο δύσκολες. Και εμένα μου λείπουν τα ντεξ και οι μουσικές και εσείς και όλα.

Η πολύ πολύ αγαπημένη Diorama και το Gasoline. Gasoline. Σε ένα remix από τους Mental Discipline.

Εν τω μεταξύ διαβάζω τώρα, είδα για ένα φεστιβάλ, το Black Lower Castle, που γίνεται σε ένα μέρος της Γερμανίας, ούτε να το διαβάσω δεν μπορώ. Τέλος πάντων, και βλέπω κάτι ονοματάρες, The Vision, Vela Herbal, XRX, Solar Fake, Faderhead, Dazich, πόρε φίλε.

έχουμε και εμείς βέβαια στις 12 Ιουνίου Φεστιβάλ Αρέδο δικιά μας. Messi Pasta Way, Kite, Diorama. Και έχει συμπέσει πάνω στην ημέρα αποφύτισης του παιδιού μου και θα το χάσω πάλι. Είναι άμα είσαι τυχερός.

Τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας ώρα. Metal Discipline, σε μια συνεργασία με τον Felix Mark. Over Now. Over Now η πρώτη μας ώρα. Και θα ξεκινήσει η δεύτερη, πιο dark wave, new wave, λίγο goth, πιο σκοτεινή.

ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Red Zebra, I can't live in a living room. Μαριάννα Ρίζου, μην παίζεις με τον πόνο μου. Μην με κροϊδεύεις που δεν μπορώ να πάω την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, του Disorder Festival. Ελπίζω ίσως να καταφέρω να πάω τη δεύτερη μέρα που έχει Frozen Plasma. Για να δούμε.

Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας για όσους συντονιστήκανε τώρα στο παρεάκι μας. Λοιπόν, στο Facebook, στη σελίδα Vampitrella, 2M2L, Vampitrella. Επίσης, official group στο Facebook της εκπομπής Dancing Into the Darkness Radio Show. Στο Instagram, Vampitrella, κάτω παύλα, DITD. Από τα αρχικά του Dancing Into the Darkness, Vampitrella,

Πού να μιλήσω πάνω στους τεπές μου. Με το που πέσαν αρχίσαν τα μηνύματα βροχή, Παναγία μου. Και ήθελα να πω άλλον έναν τρόπο επικοινωνίας, τον πιο σημαντικό από όλους. Αλλά μου γκάθηκα. Μη με διδρέτε τώρα που θα το πω πάνω στη διασκευή.

Λοιπόν, από το browser σας πληκτρολογείτε free981.fm, εκτός και αν ακούτε ήδη διαδικτυακά. Κάτω δεξιά έχει ένα στρογγυλό σηματάκι Athens Radio. Πατάτε εκεί, κάνετε ένα σύντομο login και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Αυτή είναι η Dark Ways σε μία διασκευή του Forest, τον πολύ πολύ αγαπημένο μας Cure.

Soft Cell. Sex Dwarf. Ερωτικός νάνος. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αλλιώς. Είναι νωρίς ακόμα, μας ακούνε και παιδάκια. Καταλαβαίνετε. Καλησπέρα και στον Ευάγγελο.

ακούσουμε και τους She Passed Away, Misanthrope, το καινούργιο τους άλμπουμ. Ξεφεύγει η εκπομπή, Γιώργο, τη δεύτερη ώρα. Η εκπομπή ξεφεύγει, η παραγωγός. Καλά, η παραγωγός φευγάτη ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων.

Πάμε άλλη μια διασκευούλα. Τι σας ρωτώ αφού την έχω βάλει ήδη. Shadow Play. Το original βέβαια όλοι ξέρουμε, Joy Division. Εδώ ακούμε διασκευασμένη αυτή την κομματάρα από τους Paper Foxes.

Λοιπόν, εδώ δικά μας παιδιά, οι Έλληνες The Depths, από το ομώνυμο άλμπουμ τους The Depths, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του Απρίλη. Εδώ ακούμε το Fairways.

Στα φωνητικά κομματών Νίκο Χρυσοχό. Στον μπάσο είναι ο Θοδωρής Κανέλος. Και στα drums και το percussion. Percussion μάλλον, να το λέω σωστά. Είναι ο Θοδωρής Τσιάκας. Ψάχτε το λίγο το άλμπουμ, έτσι όσοι γουστάρετε post-punk. Πιστεύω θα σας αρέσει. Είπαμε, έχουμε πολύ ωραία ελληνική σκηνή. Dark, στηρίξτε τη.

Περάσαμε σε λίγο πιο gothic rock μονοπάτια με τους The Wake και το Christine.

Γιώργο μου, είστε κρυφογκοθάδες και δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, βρε. Για να βγάλω προς τα έξω τη σκοτεινή σας πλευρά. Σας κάνω εγώ όλους εδώ. Θα ακούτε 80s, 90s και μετά θα κοπανάτε και σόπορα Eternus, έτσι, για το καλό.

Sisterhood, Giving Ground. Ξέρετε ποιοι ήταν οι Sisterhood, ε? Ή μάλλον ποιοι έγιναν μετά, γιατί ξεκίνησαν σαν Sisterhood. Για να δω ποιος ξέρει. Περιμένω. Ξεκίνησαν Sisterhood και μετονομάστηκαν σε...

Άντε θα σας το αποκαλύψω. Άντριου Έλντριτζ ήτανε, των Sisters of Mercy. Sisterhood μετά, έγιναν Sisters of Mercy.

Λοιπόν, γι' αυτό είναι ένα request του φίλου. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ένα request του φίλου του Νίκου.

Λοιπόν, εδώ The Sound, A New Dark Age. Και κάπου εδώ πρέπει να με ξεφωνίζω σιγά σιγά. Σας πήγα τη δεύτερη ώρα σε λίγο έτσι πιο σκοτεινά μονοπάτια. Εγώ τα αγαπώ.

πιστεύω να τα αγαπάτε κι εσείς. Dark wave, new wave, έτσι πιο μαύρα.

Ήμουν και θα συνεχίσω να είμαι, πιστεύω, η Μπαμπιτρέλα. Είναι καινούργιο αυτό. Οι φίλοι μου με φωνάζουν και Μπάμπι, αυτό είναι αλήθεια. Η Μπαμπιτρέλα, λοιπόν. Ήταν το Dancing into the Darkness.

Είμαστε όλοι συντονισμένοι στο Athens Free Radio 98 και 1. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να μην μου πέσατε έτσι πολύ με τις δαρκύλες τις τελευταίες ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ανεφαπρόπτου για την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, στις 8. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και καλή συνέχεια Κυριακής.

Η Νονή του Ακύλα σχολιάζουν. Το είδαμε και αυτό σήμερα στα πρωινά δικά στην τηλεόραση. Εν τω μεταξύ, στην ίδια εκπομπή, ένας από τους συντελεστές, ένα μέλος της ομάδας της ίδιας εκπομπής, σχολίαζε για την Eurovision και φορούσε μπλουζάκι Guns N' Roses. Ό,τι να είναι. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Είναι Κυριακή βράδυ και πιο όμορφος τρόπος νομίζω για να κλείσουμε το Σαββατοκύριακο με Nightlight δεν υπάρχει. Όπως κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου Nightlight με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Απόψε όπως κάθε Κυριακή και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες. Ενώ ξεκινήσαμε με κάτι πολύ αγαπημένο από τα τέλη της δεκαετίας του 70, μια συνεργασία δύο καταπληκτικών φωνών, η αξέχαστη Donna Summer και ενδεχομένως, για να μην πω σίγουρα, η μεγαλύτερη σε αξία εν ζωή τραγουδίστρια, Donna Summer και Barbara Streisand. No more tears, enough is enough. Και απόψε, ως τα μεσάνυχτα, θα ευχηθώ καλή διασκέδαση σε εσάς που ακούτε από το διαδίκτυο, από το nightlight.gr και σε εσάς που ακούτε φυσικά από τα FM. Στην Αττική και πέρα από αυτήν, ακούτε από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ας περάσουμε στην πρώτη αξιόλογη, κατά τη γνώμη μου πάντα, νέα κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας. Μιλάμε για κυκλοφορίες της Παρασκευής. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησαν πολλά άλμπουμς. Έχω ξεχωρίσει τραγούδια από 4 άλμπουμς, από ένα extended play, ενώ θα ακούσουμε και 3 singles. Το πρώτο που έρχεται είναι single από άλμπουμ και μάλιστα το δεύτερο single από το 6ο studio άλμπουμ των Hoosiers με τίτλο Compassion. Οι Hoosiers νομίζω ότι συνδυάζουν πολλά στοιχεία μουσικής, από μελωδική pop, από rock, από disco, funk και μπαλάντες. Θυμίζω οι μεγαλύτερες επιτυχίες τους στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Αυτό το βρετανικό συγκρότημα όμως από το χώρο της pop και rock επιστρέφει. Είπαμε το album Compassion και το single που ακούμε Jigsaw Heart. Hoosiers.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η status quo που ακούμε στο medley The Anniversary Waltz Part 1 ξεκίνησαν από το χώρο του ψυχεδελικού rock και αργότερα πέρασαν στο hard rock και μετά βέβαια χρησιμοποίησαν και στοιχεία pop στη μουσική τους. Είναι ένα συγκρότημα ακόμη ενεργό. Ξεκίνησαν το 1962 ως Paladins. Status Quo, medley, The Anniversary Waltz Part 1 με πολλές μεταδόσεις τότε από τις εκπομπές μου στον Antenna 97,1. Βέβαια, βλέπετε, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Κωνσταντίνα Θανασίου έχει κοινοποιήσει την ανάρτησή μου στο Facebook για το απόψινό Night Light και την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κωνσταντίνα Θανασίου από τον Heart 94,2. Το ίδιο έχουν κάνει, έχουν κοινοποιήσει δηλαδή την ανάρτηση και ο Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, ο Κώστας από το Φυσκάρδο, ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιό Φάλιρο, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, η Μάρθα Περδίκη, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης από το Athens Free 98,1 και ο Γιώργος Μολφέτας. Ας περάσουμε σε καινούριο τώρα πάλι. Ένα καινούριο που έρχεται από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και μάλιστα συγκεκριμένα στις 3 Ιουλίου. Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι Confessions on the Dance Floor 2. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι η συνέχεια εκείνου του άλμπουμ Confessions on the Dance Floor της Madonna που κυκλοφόρησε το 2006, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχα ενθουσιαστεί με την άλμπουμ εκτέλεση, αλλά αυτό εδώ είναι καλύτερο. Remix από την νοτιοκορεάτισσα Disc Jockey και πρώτο επίσημο single του I Feel So Free, Peggy Goo και Madonna.

Sally από τους Carmel, 1986, και ένα βρετανικό συγκρότημα με πολλά στοιχεία jazz και soul στην μουσική του. Πολύ αμφιβάλλω αν έχει παίξει κάποιο τραγούδι των Carmel τα τελευταία 10, 15, 20 και βάλε χρόνια στο ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Εδώ όμως το Night Light παίζει. Και παίζει απόψε για πρώτη φορά, γιατί σε κάθε Night Light ακούτε και τραγούδια που δεν έχουν ξαναπαίξει σε κανένα Night Light αυτά τα 5 προς 6 πλέον χρόνια μετάδοσής του. Rolling Stones. Τι θα λέγατε να ακούσουμε Rolling Stones για τη συνέχεια? Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλο τόσο μεγάλο συγκρότημα όπως οι Rolling Stones, και μιλάω για τα συγκροτήματα που είναι ακόμη δραστήρια, δηλαδή εξαιρούμε τους Beatles, έτσι. Οι Rolling Stones είναι εδώ και τόσες δεκαετίες το μεγαλύτερο συγκρότημα. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν ανάγκη από χρήματα, έχουν κερδίσει τόσα χρήματα που θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει να κάνουν δίσκους και να βγαίνουν σε περιοδίες εδώ και δεκαετίες. Έχω στα χέρια μου και ακούμε μαζί απόψε το πρώτο single από το αναμενόμενο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και θα περιλαμβάνει συνεργασίες με ονόματα όπως, κρατηθείτε, Paul McCartney, Robert Smith και Steve Winwood. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν που περιμένουμε πώς και πώς, το πρώτο single, Rolling Stones in the Stars.

Ο Στέλιος λέει τους έχει δει δύο φορές. Εγώ μόνο μία, Στέλιο, και αυτή πριν από 10 χρόνια εδώ δίπλα στην Ολλανδία. Level 42, Running in the Family, ένα τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Η Level 42, ένα αγαπημένο μου συγκρότημα που κι αυτό ξεκίνησε με άλλο μουσικό προσανατολισμό, jazz, funk, fusion, και έβαλε κι αυτό στην πορεία στοιχεία από pop. Ένα συγκρότημα με σπουδαίους μουσικούς. Τι να πει κανείς για τον μπασίστα, τον Mark King, όπως μου υπογραμμίζει και ο Νίκη ο Γιάκοβλεφ, ή στα synthesizer ο Wally Bandaru, και πολλές βέβαια οι επιτυχίες τους. Μία από αυτές, ετούτη που διάλεξε ο Σταύρος, Running in the Family. Η επόμενη τραγουδίστρια, γιατί τραγουδίστρια είναι και τι τραγουδίστρια, νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, και αν εσείς τις χρειάζεστε, τότε είστε απελπιστικά νέοι. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα single που έγραψε για αυτήν η Sia, και το πρώτο στούντιο άλμπουμ της μετά από 7 χρόνια, το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 7 χρόνια για την Chaka Khan, για αυτή μιλάω, είναι στο δρόμο. Και θα έχει τίτλο I'm Every Woman, The Chaka Khan Musical. Και όπως ίσως φαντάζεστε από τον τίτλο, θα είναι το Chaka Khan Musical και ένα musical αυτοβιογραφικό, στο οποίο πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Chaka Khan, στη θέση της Chaka Khan, θα είναι η Alexandra Burke. Καινούριο single λοιπόν από το αναμενόμενο άλμπουμ της Chaka Khan. Αυτό είναι το Chakzilla.

Η μεγαλύτερη προσωπική επιτυχία της Kim Appleby, γιατί μαζί με την αδερφή της, την Mel, είχαν γνωρίσει πολλές επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Δυστυχώς η αδερφή της έφυγε νωρίς. Η Kim Appleby συνέχισε και πολύ καλά έκανε να δισκογραφεί. Don't Worry, θυμίζω και το GLAD, θυμίζω και το Mama, ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει στο Ντίνο που ακούει μαζί με τον Γιώργο από τους Τρακομακεδόνες. Το Ντίνο από τους Τρακομακεδόνες, ναι, που άκουγε αυτό το τραγούδι όταν βρισκόταν στο Λονδίνο. Ντίνος και Γιώργος ακούνε από εκεί. Καλωσορίζω στη μεγάλη παρέα μας απόψε και το Σπύρο από τα Σβορονάτα της Κεφαλονιάς, την Ουνούκα που ακούει πάντα, τον Κρίς από τη Φιλοθέη, τον Δημήτρη Τετραδάκο από το Χαλάνδρι, τη Λιδία από τη Δράμα, τον Στέλιο Πανταζή, τη Σόφια Λαμάνου, τον Δημήτρη Βασιλακάκο, την Έφη Θεοδωροπούλου και τον Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Ο επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Peter Frampton. Θα θυμάστε βέβαια την επιτυχία του από εκείνο το ιστορικό άλμπουμ, το Frampton Comes Alive. Το 2014 ο Peter Frampton είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια των μυών και ήταν έτοιμος να τα παρατήσει μετά από μια αποχαιρετιστήρια συναυλία που έδωσε λίγα χρόνια αργότερα. Αλλά συνειδητοποίησε ότι θα συνεχίσει να ασχολείται με τη μουσική, να κάνει δίσκους, να δίνει συναυλίες μέχρι τη στιγμή που δεν θα μπορεί άλλο. Και τώρα στα 75 του και 50 χρόνια μετά την νούμερο 1 επιτυχία με εκείνο το άλμπουμ, το Frampton Comes Alive, επιστρέφει. Καινούριο άλμπουμ για τον Peter Frampton 16 χρόνια μετά το προηγούμενο. Ένα άλμπουμ που έχει γράψει μαζί με τον γιο του, τον Julian, από το νέο άλμπουμ του Peter Frampton, Breaking the Mold, εδώ μαζί με τη Sheryl Crow.

Προφανώς και τους θυμάστε από τη μοναδική τους ουσιαστικά επιτυχία, γιατί και αυτό το κυκλοφόρησαν αλλά δεν κατάφερε να μπει στα 40 πρώτα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό όμως που θυμάστε είναι το The Politics of Dancing από το 1984. Την ίδια χρονιά οι Reflex κυκλοφόρησαν και αυτό, το Hurt. Όλη η Ελλάδα ακούει απόψε... Εντάξει, όχι όλη η Ελλάδα, όχι και τα 11 εκατομμύρια, αλλά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχουν ακροατές και ακροάτριες του Night Light, αλλά και σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Βλέπω απόψε και αυτή την ώρα συγκεκριμένα ακροατές από Ελλάδα φυσικά, από Βέλγιο φυσικά, αλλά και από Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Μεξικό, Ρουμανία, Κύπρο και Ελβετία. Μόνο τόσες. Πόσες είναι, 10 χώρες, εντάξει, καλά είμαστε. Πάμε και πάλι στα καινούργια για να ακούσουμε μια συνεργασία δύο Βρετανών μουσικών παραγωγών, οι οποίοι όμως ηχογραφούν στα γαλλικά, γαλλική pop. Από το Extended Play που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή με τίτλο Eclipse, ακούμε τους More Amour στο Satellite. Πολύ καλό.

D-Mob, Put Your Hands Together από το 1990. Θυμίζω και άλλες επιτυχίες των D-Mob τότε, τέλη δεκαετίας 80, αρχές της επόμενης, We Call It Acid και βέβαια το It Is Time To Get Funky. Να επιστρέψουμε τώρα και πάλι στις καινούργιες κυκλοφορίες με έναν καλλιτέχνη που κυκλοφόρησε εκείνο το άλμπουμ, το Hot Shot, το οποίο είναι το πιο επιτυχημένο άλμπουμ από καλλιτέχνη από χώρα της Καραϊβικής στα καλύτερα άλμπουμς του Billboard για τον 21ο αιώνα, με τόσες επιτυχίες. Ο Shaggy όμως επιστρέφει με άλμπουμ καινούριο που έχει τίτλο Lottery, και το Lottery κυκλοφόρησε την Παρασκευή, προχθές.

Στο άλμπουμ αυτό, στο Lottery, ο Shaggy συνεργάζεται με ονόματα όπως ο Sting, ο Raven, ο Anthony Hamilton και η Vanessa Amorosi. Σε αυτό όμως που θα ακούσουμε συνεργάζεται με τον Robin Thicke και βασίζεται στην παλιά επιτυχία του Bill Withers' Lovely Day. Shaggy featuring Robin Thicke, Looking Love.

Πάντα μου έβγαζε μια μελαγχολία η φωνή του τραγουδιστή των Star Sailor, μου γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη, το ίδιο συμβαίνει και στον Κωνσταντίνο που ζήτησε το τραγούδι Poor Misguided Fool από το 2002 και το βρετανικό συγκρότημα της ανεξάρτητης rock Star Sailor. Ένα συγκρότημα που πήρε το όνομά του, μπορεί να μην το ξέρετε αυτό, από ένα άλμπουμ του Tim Buckley. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε Star Sailor και να δούμε ποιο θα ζητήσετε εσείς που θα απαντήσετε πρώτος ή πρώτη, το εσείς πληθυντικός της μεγαλοπρεπίας, έτσι. Πρώτος ή πρώτη στην ερώτηση που θα κάνω στο σημερινό διαγωνισμό που έρχεται σε λίγο. Γι' αυτό καλό είναι, επειδή και απόψε θα δεχθώ απαντήσεις μόνο στο chat της εκπομπής του Nightlight μέσα στο nightlight.gr. Καλό είναι να εμφανίζεστε εκεί όσοι δεν βρίσκεστε ήδη, σιγά σιγά, για να έχετε πιθανότητα να κερδίσετε. Τελευταία νέα κυκλοφορία τώρα από κάποιον ο οποίος ξεκίνησε ως σέρφερ, μετά έγινε κινηματογραφιστής και εδώ και αρκετά χρόνια είναι ένας μουσικός γνωστός σε όλο τον κόσμο. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή έχει τίτλο Surf Film Music και είναι soundtrack. Soundtrack ενός ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά τη ζωή του. Και σε αυτό το ντοκιμαντέρ υπάρχουν σκηνές τόσο μέσα στο νερό, στη θάλασσα, όσο και έξω από το νερό. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που έχει γράψει τα τραγούδια. Από το άλμπουμ ντοκιμαντέρ Surf Film Music, Jack Johnson, Hold On To The Light.

Tongue and Cheek, μοναδική επιτυχία τους, ξεκίνημα δεκαετίας 90, Top 20 στο Ηνωμένο Βασίλειο, Tomorrow. Ένα από τα μέλη των Tongue and Cheek ήταν παλιότερα μέλος των Total Contrast, Total Contrast που είχαμε θυμηθεί πριν από κάνα δύο εβδομάδες. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Απαντήσεις μόνο μέσω του chat του nightlight.gr. Στον πρώτο ή την πρώτη με σωστή απάντηση, δώρο. Δώρο μια μπουλντόζα. Ψέματα. Μια μεταφορά οικοσκευής από το Αζερμπαϊτζάν στη Σιγκαπούρη. Ψέματα. Το δικαίωμα να μου ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Nightlight, στο Nightlight της Πέμπτης. Την ερώτηση θα διατυπώσω, θα κοινοποιήσω στο chat του Nightlight, αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που απόψε μας πηγαίνει ξανά στο 1996, όπως στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί το 1996 είχε πολλές επιτυχίες, δεν χώραγαν σε ένα medley τα ρεφρέν, αλλά και στο δεύτερο υπήρχε κίνδυνος να μην χωρέσουν πάλι όλες αυτές οι επιτυχίες και να πάμε σε τρίτο μέρος, γιατί το medley του 1996, το δεύτερο μέρος του, ξεκινάει αμέσως και έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 8 λεπτά. Απολαύστε!

ούτε που κατάλαβα πότε πέρασαν 8,5 λεπτά. 8,5 λεπτά γεμάτα από επιτυχίες από το 1996. Καλωσορίζω και το Στράτο από την Αρτέμιδα, ο οποίος δεν ξέρω πότε ανακάλυψε το Night Light, ποτέ δεν είναι αργά βέβαια. Γράφει μάλιστα ο Στράτος και τον ευχαριστώ, η εκπομπή που είμαι συνέχεια με Shazam. Στράτο, προσεχώς, θα λειτουργήσει και πάλι το Now Playing στην ιστοσελίδα του Nightlight. Εκεί πάντα εμφανίζονται οι τίτλοι των τραγουδιών και οι εκτελεστές. Αλλά εδώ και κανένα δυο Nightlight, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, δεν λειτουργεί το Now Playing. Προσεχώς, θα λειτουργεί και πάλι. Ποιος απάντησε πρώτος στην ερώτηση που έκανα? Λοιπόν, η ερώτηση που έκανα ήταν η εξής, κάτσε αντιβρώ κιόλας. Σε ποιο βίντεο κλιπ του Michael Jackson εμφανίστηκε η εικονιζόμενη ηθοποιός και χορεύτρια? Γιατί συνόδευσα την ερώτηση με φωτογραφία. Η φωτογραφία ήταν της ηθοποιού και χορεύτριας Tatiana Thumbjen. Αυτή ήταν που εμφανιζόταν στο βίντεο κλιπ του The Way You Make Me Feel. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση και πρώτος απάντησε σωστά, ζητάει τραγούδι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Σύμφωνα μάλιστα με τον πατέρα του Μάικλ Τζάκσον, ο βασιλιάς της pop ήταν τότε ερωτευμένος μαζί της. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Better World, Rebel MC. Προφανώς θα θυμάστε και την άλλη επιτυχία εκείνη την εποχή, πάνω κάτω, μαζί με Double Trouble, το Street Tough, εδώ Better World. Καλώς την εκιασάργησε η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, που νωρίτερα βρέθηκε κάπου στο κέντρο της Αθήνας, από εκείνη η φωτογραφία που στέλνεις, Χριστίνα, εδώ στο chat. Βλέπω μια φωτογραφία, το σούρουπο, ωραία λέξη το σούρουπο, ρομαντική, πιο ρομαντική από το απόγευμα. Και φαίνεται μάλιστα και το μοντέλο του κινητού που έχεις. Δεν πίστευα ποτέ, Χριστίνα, ότι θα έχεις κινέζικο κινητό. Σε ευχαριστώ ωστόσο για τη φωτογραφία που έστειλες, και την απολαμβάνουν βέβαια και τα υπόλοιπα μέλη του Night Light που βρίσκονται στο chat. Φωτογραφία αυτή από το σούρουπο, από τη Μιχαλακοπούλου. Στη Μιχαλακοπούλου ήσουν, γιατί για Μιχαλακοπούλου μου κάνει. Η Χριστίνα, η οποία αρέσκεται σε ήχους funk, soul, και όλος τυχαίως θα ακούσουμε κάτι που φαντάζομαι αρέσει στη Χριστίνα, από ένα συγκρότημα του οποίου τις επιτυχίες έχουμε ακούσει σχεδόν όλες. Κινείται εδώ και πολλά χρόνια και πολύ καλά κάνει και τους αγαπάμε. Στο χώρο της jazz funk έχουμε ακούσει όλες τις επιτυχίες τους, εκτός από αυτό που δεν είχε κάνει καριέρα στους πίνακες του συγκεκριμένους, και είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει η Σάιντα Γκάρετ, η οποία εκείνη την εποχή ήταν μέλος των Brand New Heavies. Από το 1997, Brand New Heavies και You Are The Universe.

λύθηκε το μυστήριο, γιατί η Χριστίνα που έστειλε αυτή τη φωτογραφία με το κινέζικο κινητό της, πρώτα απ' όλα μου γράφει ότι ακούγεται καταπληκτικά η εκπομπή, καταπληκτικός ήχος, ευχαριστώ πολύ Χριστίνα, και διευκρίνησε ότι η φωτογραφία είναι από τη Βασιλίση Σοφίας όπου οδηγεί τώρα. Μυστήριο πράγμα, Χριστίνα, όπου περνάς εσύ ο ήλιος δεν δει ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι την πολιορκώ χρόνια, αλλά δε. Να είσαι καλά Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ. Πολλά μηνύματα και απόψε εδώ. Ήθελα να σχολιάσω και κάτι άλλο, αλλά το ξέχασα. Συμβαίνει. Α ναι, ήθελα να πω για αυτό το τραγούδι ότι, ναι, φυσικά βασίζεται στο Another Day in Paradise του Phil Collins. Jamtronic είχαν κάνει και αυτή η επιτυχία, ήταν Γερμανία από το χώρο της Eurodance, η Jamtronic, και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, η συγκεκριμένη εκτέλεση δεν έχει να προσθέσει πράγματα στο αυθεντικό, να αφαιρέσει σίγουρα. Την ίδια χρονιά η Jesus Jones που είχαμε γνωρίσει με το Right Here Right Now και το International Bright Young Thing γνωρίζουν μια τρίτη από τις τρεις συνολικά επιτυχίες τους. Real, real.

Lights out. Κλείσε τα φώτα σε ελεύθερη μετάφραση. Έτσι, κλείσε τα φώτα και ό,τι ήθελε προκύψει. Αν και ξέρω τι θα προκύψει. Τώρα βγαίνει ένα αλφα πάνω δεξιά στην οθόνη. Σε περίπτωση βέβαια που η εκπομπή ήταν τηλεοπτική. Παλιά έβγαινε ένα αλφα όταν η ταινία ήταν ακατάλληλη. Βέβαια οι ακατάλληλες ταινίες τότε οχριούν σε προκλητικότητα μπροστά στις διαφημίσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση ακόμη και το απόγευμα. Μόνο εσύ λέει τα θυμάσαι αυτά ο Στέλιος. Να είσαι καλά Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Peter Wolf, αυτόν ακούσαμε, Αμερικανός ο Peter Wolf. Επιτυχία του βέβαια ήταν νομίζω και το ότι για κάποια χρόνια ήταν νυμφευμένος με τη διάσημη ηθοποιό Faye Dunaway. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς το τέλος και το απόψινού Night Light. Σε μια όμορφη νύχτα για όλη την Ελλάδα, εδώ όμως ο καιρός εξακολουθεί στο Βέλγιο και είναι άστατος εδώ και καμιά εβδομάδα και θα συνεχίσει για 3-4 μέρες ακόμα να είναι άστατος. Μία βγαίνει δηλαδή ο ήλιος, μετά συννεφιάζει, έρχονται και πιο μαύρα σύννεφα, ρίχνει και μια μπόρα. Απόψε ο καιρός άστατος εδώ. Αύριο λίγες μπόρες στην Αθήνα, ξαστεριά με 19, ξαστεριά και στη Χαλκίδα με 17 και στο Αργοστόλι με 15. Άρα η συννεφιά αυτή την ώρα στην Καλαμάτα με 17 και λίγα σύννεφα στην Πτολεμαϊδα με 13. Αύριο λίγο μετά το μεσημέρι στην Αθήνα λιακάδα με 26, το ίδιο και στη Χαλκίδα, 22 με λιακάδα στο Αργοστόλι, 26 με λιακάδα στην Καλαμάτα και 21 βαθμοί Κελσίου αύριο λίγο πριν το απόγευμα στην Πτολεμαϊδα.

τώρα ότι και να πεις πέρασε η ώρα. Πόσα ξέρετε, πόσα ξέρετε. Βλέπω εδώ και ο Στέλιος και ο Νίκη και ο Δημήτρης γνωρίζουν ότι η Νένε Τσέρι που ακούσαμε μόλις στο I've Got You Under My Skin ήταν κόρη του διάσημου μουσικού της jazz Don Cherry και ετεροθαλής, αν δεν κάνω λάθος, ετεροθαλής αδερφή του Eagle-Eye Cherry με επιτυχίες όπως το Save Tonight και της Τιτίγιο Νένε Τσέρι. I've Got You Under My Skin, ξεκίνημα δεκαετίας 90. Την είχαμε γνωρίσει λίγο νωρίτερα με το περίφημο εκείνο Buffalo Stance που ήταν η μεγάλη επιτυχία της. Ακολούθησε βέβαια και εκείνο το καταπληκτικό ντουέτο 7 Seconds με τον Yusun Dur. Όπως και να έχει, λιγότερο από 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα και ένα ακόμη Nightlight έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ που και απόψε μου κάνατε παρέα. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ ήμουν καλή συντροφιά και υπόσχομαι ότι θα είμαι το ίδιο και ακόμη πιο καλός σαν συντροφιά την Πέμπτη που θα είμαστε και πάλι μαζί ακριβώς πάντα στις 10. Το Night Light που έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου και στα FM, στην Αττική Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ο επίλογος μαζί με τις καλύτερες ευχές μου με το τραγούδι που συνόδευε την ανάρτησή μου σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε τραγούδι ανάρτησής μου παίζει στο Nightlight και σήμερα θα αναρωτηθήκατε τι δεν θα παίξει το... Ακριβώς αυτό. Από το 1990 και από τη σκηνή του Magisterry Happy Monday Step On. Τα λέμε την... πότε είπαμε? Την Πέμπτη, σωστά. Οκ. Okay. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλή εργάσιμη εβδομάδα.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.